0: να κερδόλαπες και πέμπαρε παινιά εάννα, επραλέα ο Ιούσεφ, χέμ έτυχνε παινιά Κριστίνα. Ο δολάσταβε πινγιαρένε Σοφία, πένεν καί όχινε γεκλωσσαλί χέμ μπούτ ακτιβνο τσάι, χέμ λάχινε μπαρέ πλετιμέ μπαλά, σο όχινε μπούτ πόνοσνο πέ ο δβά. Άμα η Σοφία χέμ λάκε πραλά χέμ παινιά χίνε γεβέρτσανε σε ο γιαβέρτσαβε, όν να τζάναν η σκόλα, όν χίνε Ρωμά. Ανω ακβά βρέμε είναι νεόμπιτσνο Ρωμανε τσεβέτε τζάναν η σκόλα. Χέμε Σοφία και φαμιλιά και είναι γεκ γιαβέρ τραδίτσια, σε σο χίνε γιαβέρ τσαβέναν η Πόλσκα. Λάκε φαμίλια σε λινέλα πεσβάκον η λάι, όν πήρε να κοτερό τάν κοτάν πε γραστένσα, χέμ βορδάντσα τέρα κέμπε ε γιαβέρ φαμιλιέντσα. Η Σοφία ως την όλα πε σαρσά ο γιαβέρτσια, σα γεκ. Αμα χίνε μανουσά σαβε μισλινένα γιαβέρτσανε. Όν μισλινένα καί όι χέμ λάκε φαμίλια να νέ σουκάρ μανουσά. Σα μοντολές και σο αλεκοτερό γιαβέρτάν χέμ σο δίτσονα γιαβέρτσανε. Ανο μπέρς 1933. Η Σοφία είναι σαν μοντουί μπέρς. Αν είναι μάτσκα, ο Άντλοφ Χίτλερ αβόλ σαρ βότζα είναι μάτσκα και η Δρζάβα σαν βιγρανίτσιν όλαπε ε Πολσκά. Ο Χίτλερι είχε με νατσιστιέγγι πάρτια με νιντζε σίγσα αν η Δρζάβα χέμ κερζέ είναι μάτσκα σαρ γεκ νατσιστισκο δικτατούρα. Χέμ σα ο γιάβερ πολιτικά είναι πάρτια οβέν ζαμπρανιμέ. Ο νατσίστια πως μιζέτε νέπραβενο τεμαρέν χέμ τενταραβέν εγευριέν, ρωμέν, χέμ μπούτ γιάβερ μανουσέν. Σο ο νατσίστια μιστιντζε καί να βρεδινέν. Πο Άγγλα ο Χιτλέρι μαγλιά σάρετε σε λινέν πεκοταρινέ μάτσκα. Αμα ούσκορο, καβόλ πάνα μπούτ πως χελαλε ακαλε μανουσέγγε. Να σαμο ε μανουσέγγανι νέ μάτσκα, νίγο σα να δοσαλε μανουσέγγιανι σα Ευρώπα, σο κα μουδάρτσο. Η Χίτλερ είσαι πλάνητε και ρόλ είναι μάτσκα γεκ ζωραλή χέμ μπαρή δρζάβα. Χέμ και ρόλ μπόρβα τελόλ μπούτ γιάβερ δρζάβε. Ανω μπέρς 1939 είναι μάτσκα να ποδινόλ η Πόλσκα. Ακβά ήταν ο ποτσέτακ ε δύτο σβέτσκε μαριβάσκο. Οδο τέκα έβαιν ο νατσίστια, μπούτ εν τσίβελνε μανουσά μουδάρτζον, να όβει νίκια, γεκ ούζασνο νάσιλε, πόμπου το ακαβά νάσιλε ασταρτζά ε γευρεγέν. Παλόεκ βρέμε, η Σοφία και η φαμίλια δαράλα, χέμ είναι μπούτ μπριγά και καί ο νατσίστια, καροδέν χέμ λέν, ατζουκάον ασουντζέ.
1: Μάμα, σώσ' και ουλί ακία μπόρμπα. Μένα χαλοβάβα. Μωρά λία μεν την καραβάμεν.
0: Γεκδιβε παλό τριν μπέρς, τζικο μαρόλ αναμαρούδαρα. Η Σοφία χέμ σαρσοχινέ ανδρέ μπούταράντιλε. Ο νατσίστια λέτε δι καρέν λακε φαμίλια. Όλοι λέπετε με την έλεγχο τέλο, εμ που τσένλεν, κάσα ήτανε όν φαμίλια. Ο βοηνίκια μαγέντε τζανέν σαολένταρ. Η Σοφία εμ λακέ φαμίλια μου κλέτε τζαν, αμα όι ως έτην τζάκαι λάκοντάτ εμ λακιδάι, χινέσε κυριμέ. Όν σουντζέ κοτερό γιάβερ ρωμανέ φαμίλια καί ιγκαρτζέλεν μπούτ λένταρ ανω πανλιπέ. Εμ να γελό δούρ, ειρινγέπε πάλε και λέντε εμ μαρέν ούδαρα ανω κέρ. Ακβά πούτι ο βοηνίκια λέτε πανέν σάλιεν ανή φαμίλια.
1: Σίγ, μόρατε να σάνο βρέμε τενα ασταρένα μεν. Μόρατε πραστά βρή τενα σάνο βέσ. Οκέι, πράβει τζάμι. Άιντε, σίγ. Μόρατε κλαβέ αυρή, άιντε.
0: Κανεί Σοφία εμλά και πραλά εμπενιά λε να παλαλά νοκέρ. Όν είναι στο τεδικέν. Σαπαγλε. Εμλά κοντά, εμλά κοντά ή να είναι οδοτε. Λένιν γαρτζέ λε να νοπαν λιπέ. Η Σοφία εμλά και πραλά εμπενιά να είναι η αβέρ ίσμπορ. Νέγω τε να σε να παλαλά νοβέσ, τε να γαραβέμπε οδοτε. Πολλο δι σε βεδιβέ, είναι αδομποκά μποκαλέ και να στίβησετε ει δρζινέν. Όν μόρα δι σωτέρα κέντε χάν. Η μπαρή πέν η ανά μαγκόλα τα τσόλ χέμ την καραβέν πένοβες. Λάκε πραλά εμ πένια η κλέ κατροβες. Αμα το τέ κουδρούμο ο νατσίστια ατζε κερτζίου πολέντε. Χέμ ασταρτζέλεν. Ο βοηνίκια ζωρία τσιτσέλεν ανο καμιόνι. Ακνά η Σοφία χέμ λάκε πραλά εμ πένια μπούδαρανα. Μπόκαλε χέμ νανέλεν πόημα κάικιν γαρένολεν. Κανά ατσιλό καμιόνι ον η κλέ αυρί χέμ ο βοηνίκια γουριντζέλεν αγγλε πέστε. Λέναν τζέκο εκτάνε αναβέα γκέτο. Η εκτάνκα είναι μπούτου τσεζίδια, εμ είναι πανλόζι τσέντσα. Butmanuša Andjeo do Tezori.